Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στη ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4E Bay στη συχνότητα του 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή που συνήθως κάθε Κυριακή σας το παρουσιάζουν ο Γιάννης Ισούλα και ο Μάνος, αλλά απόψε ξανά θα έχετε μόνο μένα τον Μάνο Βαϊραμάκη. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε το κήρυγμα της ημέρας, αλλά θα ακούσετε το Ορθόδοξο Λόγο, τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι 21 Ιουνίου 2026, ημέρα Κυριακή και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι του Αγίου Ιουλιανού από την Κιλικία, είναι και του Αγίου Τερέντιου, του Επισκόπου Ικονίου, είναι και του Αγίου Νικήτα Ονισήριος, είναι και του Αγίου Ηλιουανώου, του Αιγύπτιου, και μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες Βασίλισσα, Κέλσος, Αναστάσιος, Αντώνιος ο Πρεσβύτερος και 20 δεσμοφύλακες και 7 αδέλφια. Είναι και του Αγίου Αφροδίσιου, είναι και η έβρεση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας στην Ξινιάδα Δομοκού. Είναι και της Οσίας Αναστασίας της Σερβίας, είναι και η σύναξη των Αγίων Νεομαρτύρων των, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως μαρτυρήσαντας, και είναι και οι Άγιοι Πάντες Ιεράρχες εν Νόβγκορντ της Ρωσίας. Μάλιστα. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιο, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, και ασφαλώς όσοι έχετε και τα γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά και πολύχρονη. Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας τραγούδι, ένα κριτικό που μας το ερμηνεύει ο Αντώνης Τουπάκης, με το τίτλο «Ένα παλιό μαράζι». Καλή σας ακρόαση.

αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μας τραγούδι και πριν περάσουμε και στο ορθόδοξο λόγο αργότερα. Το επόμενο τραγούδι μας είναι του Ιωάννη Δερμιτζάκη, που μας ερμηνεύει το κρητικό τραγούδι «Κρήτη, μητέρα τσαχλοντιάς».

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από το βιβλίο «Σκεύος Εκλοβής» με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο με θέμα «Άρχισε να μιλάει». Ένας κύριος αντιμετώπιζε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ένα παιδάκι που το 1991 ήταν μόλις 5 ετών. Δεν μιλούσε καθόλου και έβγαζε μόνο άναθες κραυγές. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα και η στενοχώρια της μητέρας και του πατέρα είχαν φτάσει στο αποκορύφωμα. Τότε ο πατέρας σκέφτηκε να επισκεφτεί τον Άγιον Όρος και να πάει να δει τον Γέροντα Παΐσιο, για τον οποίο άκουγε πάρα πολλά. Ποθούσε με όλη την δύναμη της ψυχής του να τον συμβουλευτεί και να τον παρακαλέσει να συνδράμει στο πρόβλημά του. Γεμάτος πατρική στενοχώρια, εξέθεσε στον Γέροντα το πρόβλημα και εκείνος, βλέποντας το μεγάλο πόνο του πατέρα, αλλά και την πίστη με την οποία ζητούσε βοήθεια, του είπε «Μην ανησυχείς καθόλου, το παιδάκι θα γίνει εντολώς καλά». Έφυγε ο Κύριος από τον Γέροντα γεμάτος ελπίδα, αλλά και εμπιστοσύνη. Όταν επέστρεψε στο τόπο του και πήγε στο σπίτι του, τον περίμενε μία μεγάλη έκπληξη. Τον υποδέχτηκε ο μικρός γιος του, ο οποίος μόλις είδε τον πατέρα του, έτρεξε, τον αγκάλιασε και του μίλησε πεντακάθαρα. «Παμπά, ήρθες από το Άγιον Όρος?» Ο μικρός διευχών του Γέροντα και πριν καλά-καλά να επιστρέψει ο πατέρας του, έγινε καλά. Και τώρα που γράφουμε το περιστατικό, είναι περίπου 9 ετών. Ή ασφαλώς, και τώρα που το διαβάζω, μεγαλύτερος. Είναι εντελώς καλά και δεν πάβει η ολοκάθαρη πλέον γλώσσα του να μιλά. Για τον Γέροντα Παΐσιο δεν υπήρχαν προβλήματα μικρά ή μεγάλα, δύσκολα ή εύκολα, γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό, για τον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κατ' επέκταση, ούτε για τον Γέροντα Παΐσιο υπήρχαν ανυπέρβλητα εμπόδια, αφού πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόι BFM 98,1.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε μόλις τη διαφήμιση του σταθμού. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο μας τραγούδι με την Πέμπα Πλάντς με μιας πεντάρας νιάτα. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα άλλο ένα περιστατικό με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο από το βιβλίο «Σκεύος Εκλογής» με θέμα «Μεταφορά της ασθενείας». Μια μέρα ήρθε στην Ιερά Μονή ένας κύριος και αφού του προσέφερα στο πορταρίκι της Μονής το συνηθισμένο κέρασμα, τον ρώτησα αν θα διανυκτέρευε στη Μονή ή αν επρόκειτο να μεταβεί σε κάποια άλλη. Εκείνος τότε μου εκμυστηρεύτηκε τον πόνο του. Το κοριτσάκι του είχε προσβληθεί από ψωρίαση και ως πατέρας πονούσε, που η κορούλα του έφερε στα ποδαράκια της και στο σώμα της τα στίγματα αυτής της ασθένειας. Τώρα είχε έρθει μόνο και μόνο για να παρακαλέσει τον γέροντα Παΐσιο να ευχηθεί να φύγει η ψωρίαση από την κόρη του και να πάει σε εκείνον. Κατηφόρησε λοιπόν για τον γέροντα, του εξομολογήθηκε το πρόβλημά του και του ζήτησε να ευχηθεί ώστε να φύγει η ψωρίαση από τη μικρή του κόρη και να έρθει σε αυτόν. Ο γέροντας Παΐσιος τον καθησύχασε ότι θα εύχεται. Έφυγε ο κύριος, ανακουφισμένος και αισιόδοξος. Πέρασε και από το πορταρίκι και με πληροφόρησε ότι ο γέροντας τον διαβεβαίωσε πως όλα θα πάνε καλά. Μετά από λίγο καιρό ο κύριος μας ξαναεπισκέφθηκε. Μόλις μπήκε μέσα στο πορταρίκι της Μονής, γεμάτος ενθουσιασμό, σήκωσε τα μανίκια από το πουκάμισό του μέχρι τον αγκώνα και με φώναξε. «Πάτερ, έλα να δεις. Διευχών του γέροντα έφυγε η ψωρίαση από τη μικρή μου κόρη και ορίστε, ήρθε σε μένα». Και μου έδειχνε με χαρά την ψωρίαση από την οποία είχε προσβληθεί. Τον ρώτησα αν η κορούλα του είχε απαλλαγεί εντελώς από την ασθένειά της. Μου απάντησε καταφατικά, συμπληρώνοντας όμως ότι της είχε μείνει μόνο ένα μικρό στίγμα. Ο γέροντας κατόπιν του εξήγησε ότι ήταν θέλημα Θεού εκείνο το στίγμα να παραμείνει εις ένδειξη του θαυμασίου που της είχε γίνει. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε και στο επόμενο μας τραγούδι με το Μανώλη Μητσιά που μας ερμηνεύει «Σε αυτή τη γειτονιά». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσω να σας διηγηθώ από το βιβλίο «Σκεύος εκλογής» για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο με θέμα «Θα γίνει καλά». Ήταν νωρίς το πρωί, γύρω στις 5:30, όταν χτύπησε το τηλέφωνο της Μονής επίμονα. Το γραφείο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Κάποιος αδελφός έτρεξε και το σήκωσε. Ήταν ο γιατρός. Στην Θεσσαλονίκη είχε συμβεί ένα θλιβερό γεγονός. Τα μεσάνυχτα κάποιοι αναρχικοί πέταξαν μέσα σε ένα περιπολικό μια βόμβα μολότοφ. Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά, καθώς και τα ρούχα του ενός αξιωματικού, ο οποίος άρχισε να καίγεται ολόκληρος. Ο αξιωματικός αυτός ήταν γνωστός του γέροντα Παϊσίου και τον αγαπούσε ιδιαίτερα για την καλοσύνη που τον διέκρινε. Βγήκε έξω από το αυτοκίνητο ενώ ήταν τυλιγμένος στις φλόγες. Από κάποιο περαστικό αυτοκίνητο του έριξαν μια κουβέρτα και έτσι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που του είχε ήδη προκαλέσει φοβερά εγκάβματα. Το μετέφεραν οι μηχανοί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί μετά από λίγο κατέληξαν ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και μάλλον δεν θα γλίτωνε. Ο γιατρός λοιπόν πήρε να μας παρακαλέσει εκ μέρους της οικογένειας του αξιωματικού να πάμε στο γέροντα Παΐσιο για να του πούμε το γεγονός και να τον παρακαλέσουμε να εύχεται για εκείνον. Ο ηγούμενος της Μονής με έστειλε να πάω στο γέροντα να του πω τι συνέβαινε. Ξημερώματα κατηφόρησα προς το κελί του, τον βρήκα και του διηγήθηκα το τι συνέβη. Στενοχωρήθηκε, έμεινε λίγο σιωπηλός, συγκεντρωμένος και κατόπιν γύρισε και μου είπε «Πάρε τηλέφωνο του γιατρό και πες του ότι δεν θα πάθει τίποτα, ο αξιωματικός δεν θα πάθει τίποτα και θα γίνει εντελώς καλά και να μην ανησυχεί η σύζυγος και τα παιδιά του. Εγώ μόνο τους αναρχικούς λυπάμαι, γιατί θα χάσουν έναν άνθρωπο που με την εν Χριστώ αγάπη τους βοηθούσε τόσο πολύ πάντοτε». Ανέβηκα στη Μονή και τηλεφώνησα στο γιατρό και του διαβίβασα όσα ο γέροντας μου είπε. Πραγματικά, σε λίγες μέρες, ο αξιωματικός άρχισε να διαφεύγει τον κίνδυνο. Σταδιακά η υγεία του αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στην οικογένειά του. Μόνο που, όπως είπε ο γέροντας, τον έχασαν οι αναρχικοί, γιατί ο αξιωματικός αποστρατεύθηκε από την υπηρεσία του και δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να μεριμνά με χριστιανικό ενδιαφέρον και για εκείνους. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόι BFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε στο επόμενο μας τραγούδι με το Τόλι Βοσκόπουλο που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Σαν της γαρδένιας τον Άνθο».

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρεκκιακές μας ανακοινώσεις. Αρχινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Ανδρέας Κυριακού. Ετών 95, η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 3η 23 Ιουνίου και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Και περνάμε τώρα στις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Η Αυστραλιανή Πανρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεπτούμε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel στο Boona, που έχουν και τοπικά γεύματα με τιμή $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφική απαίτηση κατά την κράτησή σας. Ώρα αναχώρησης 8 πριν μεσημβρίας από το Olympic Soccer Club Yeronga και ώρα επιστροφής είναι 5 μετά μεσημβρίας από το Boona. Τιμή για μέλη είναι $10 ανά το άτομο και οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες, που ήταν την περασμένη εβδομάδα, τη Τετάρτη. Αν θέλετε ακόμα να τηλεφωνήσετε στην Εύη Πατούνας στο 04-01-58-40-96. Και στη τελευταία μας ανακοίνωση, όπως κάθε χρόνο, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Ασφαλώς, αν έχετε και το τηλέφωνο ενός από τους εθελοντές ή τους εκφωνητές, ευχαρίστως να μας τηλεφωνήσετε και να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι παρικιακές μας ανακοινώσεις για απόψε. Θα συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, στα όμορφά μας ελληνικά τραγούδια.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 το πρωί και να μην ξεχνάμε τις εορτές που μας έρχονται αυτή τη εβδομάδα. Αύριο, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, είναι του Ζήνωνος και Ζηνά. Τη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, είναι τα γενέθλια του Προδρόμου. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Και από αύριο που συνεχίζεται η νηστεία των Αποστόλων, να μην ξεχνάμε, και είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας και ευχαριστώ για τη συντροφιά και τα τηλεφωνήματα. Και θα σας αφήσω με το τελευταίο τραγούδι που μας το ζήτησε ο κύριος Γιάννης, με τίτλο «Τα κορμιά και τα μαχαίρια», με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καλό σας βράδυ.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, στο διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση!